Γαλίτσα Μετάλλικα. Κονέκτα Φούρια τα Πενίνσουλα. Distorsión sin fronteras, no especial,